κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι, τη κάνουμε απόντα. Τσίνιο σου κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι, τη κάνουμε απόντα. Τσίνιο σου κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι, τη κάνουμε απόντα. Τσίνιο σου κάκο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνιο σου φόνι, τη κάνουμε απόντα.